την ερημιά του ΕΚΑΟ, που αχάρια και την παρεγουάνη μου Βικτόρια, που την πάει άτσι βάει η Τηρέο Μάουρη, την τάει για Ρούκα. Για η Ρέιρα τόνι τη Ρακόιγο, και να κάτω ο Τικάνια. Νορέρι χόκι μάια και την Βάνη Μωράκο, την τάει βάρη την καλή μάπα. Που τη ρέαγα για μάτα, η να χουί, η να τάει. Η χάρη ρε και να χουί. Καλά τάει τόνι βάρη την καλή μάπα, η μάτα τα κουμά μα. Νορέρι ενούι τη ράτάει. Η χουί μάτα ο κουπίκι, ko ete i atu. Whai muri i ngā kōrero a tāpi atu ki a mātou mō e rā huatanga, e me kua kāko koe ete i kōrero hou, tuhia titua ki tete i waiata.